0: με την Μπέτζο.
1: Σκούτα με τα μπέλα, στράξω Daisy and the Miami Sound Machine and oh, Daisy is like